0: Ερμόλ Νόρτε Ποτοσί,
1: Νόρτε Τσουκισάκα,
2: Ερμόλ Σαντακρού,
3: Ερμόλ Λαπάς,
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: red. Ερμόλ presenta.
7: Su revista La Mañana en Directo.
8: La Mañana.